0: Mix Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Όποιος δεν είναι στάς, α, αγριώδη. Κομπλέτο, κατέλα. Yeah, yo, Gangsta. Yeah. Mami,

0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν οστάσου, α. Αγαιό, δε. Κομπλέτο, κανέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο πίσεν.

0: Mix Radio.
1: Wow, ο πίσεν δεν εστάσου, αγεώδη, κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gansa.
2: Μάμι, ο πίσεν.